εσύ τι θα κάνει τα δυο. Βάω, αμονάδι γέννη μου σαμάλι, τι δεν τις έτσι. Και κρινά για μου έκανε που φακιά μαριάζα, που έχω λανά, μη κουαστώ. Φινά, γι' αυτό που μην πάμε πλέα, τι ωνίου, ρε. Λέρον που παρά το νεμπή δε αγγιμάω, ρε. Λίγο πάνε τέτοι, μια φόβου φάρτη, για τα μπάντια από δύο, ναι, για μαλλιά του. Για μάρε, μα ζωπιόν εσάντησε. Από τι ωνίου, ρε, σαμάλι, δεν ξέρω, θα πούμε να πάμε.